0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο. Μια εκπομπή η οποία σήμερα έχει μάλλον ταξιδιωτικό χαρακτήρα στο χρόνο και στο χώρο, αφού θα μας ταξιδέψει στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως αυτά τα είδαν οι Ευρωπαίοι περιηγητές, και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας ξεναγήσει νοητά σε αυτό είναι η Όλη Βικοπούλου, δόκτωρ ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, επί δεκαετίες ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, εξειδικευμένη στην ταξιδιωτική γραμματεία, στα περιηγητικά κείμενα, και αφορμή αυτής της συνομιλίας μας είναι μια νέα έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, η οποία φέρει τον τίτλο «Με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», ένα βιβλίο το οποίο υπογράφουν η Όλη Βικοπούλου και η Αλίκη Ασβεστά. Αγαπητή κυρία Βικοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να είστε μαζί μας εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου, στο πρώτο πρόγραμμα, μια εκπομπή σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, και που μας δίνετε τη δυνατότητα να περιηγηθούμε νοητά όλο αυτό τον κόσμο της περιηγητικής γραμματείας, αλλά και το αντικείμενο αυτού, το αντικείμενο που περιγράφουν, το οποίο είναι τα χαμάμ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τόσο ευχαριστώ το ΡΙΚ όσο και εσάς προσωπικά από τις παλιότερες συνεργασίες που είχαμε, και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή γιατί θα ήθελα να κουβεντιάσουμε για δύο ακριβώς κόσμους που συναντήθηκαν, δηλαδή οι Ευρωπαίοι περιηγητές από το δικό τους οικείο για αυτούς κόσμο στη Δύση, που ξαφνικά βρέθηκαν σε ένα ανίκιο κόσμο που ήταν ο κόσμος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με όλα τα άλλα τα αξιοπερίεργα και αξιομνημόνευτα που είχε εκείνους τους αιώνες, αλλά κυρίως αυτό το πολύ ιδιαίτερο κόσμο των χαμάμ.
2: Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε ότι, για να πιάσουμε το κομμάτι της ιδιαίτερης ενασχόλησής σας όλες αυτές τις δεκαετίες, που είναι η ταξιδιωτική γραμματεία, τα περιηγητικά κείμενα, ότι η Κύπρος αποτελεί ένα κέντρο αναφοράς των περιηγητών, καθότι το νησί καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών αναφορών στα περιηγητικά κείμενα, είτε πρωτότυπων, είτε αντιγραφών, είτε συμπιλημάτων, και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί και με αυτό στο παρελθόν, οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό, θα λέει κανείς, ιστορική πηγή, υπό την έννοια του ότι κάποιος θα πρέπει να την διασταυρώσει και να την ελέγξει. Παρ' όλα αυτά παραμένει μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορική πηγή η περιηγητική γραμματεία, και ως τέτοια μας δίνει δυνατότητες να ερευνήσουμε ή να μάθουμε πράγματα τα οποία η αρχαιολογική μαρτυρία ή άλλες μαρτυρίες δεν μας επιτρέπουν πλέον να καταθέτουμε αυτή τη γνώση.
3: Όπως ακριβώς το λέτε, για αυτή τη μεγάλη μακρά περίοδο των ξένων κυριαρχιών στα εδάφη με τα οποία ασχολούμαστε, δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο και η Κύπρος φυσικά μέσα, αλλά και ο ελλαδικός χώρος, αυτές οι πηγές, παρόλο που είναι υποκειμενικές, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι τις έγραψαν, αν κατάλληλα διηθήσουμε την προέλευση του ταξιδιώτη, αναρωτηθούμε τη μορφωσή του, τους λόγους που έκανε το ταξίδι, πότε το έκανε το ταξίδι, ποιο ήταν το δρομολογιό του, γιατί μετά εξέδωσε το ταξίδιο του χρονικού του, ήταν υποχρεωτικό, ήταν διπλωματική αποστολή, ήταν προσκυνηματικό ταξίδι, όλα αυτά μας βοηθάνε να έχουμε μια καλύτερη ανάγνωση εντός εισαγωγικών της πληροφορίας που μας δίνουν οι περιηγητές. Αλλιώς είναι άχρηστο το να λέμε απλώς, ή δηλαδή δεν είναι πολύ έγκυρο το απλώς να πούμε ότι ο Τάδε το 1700 τόσο είπε αυτό για αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται μία προσέγγιση και μία έτσι περισσότερη γνώση του καθενός, γιατί οι περιηγητές είναι άνθρωποι. Είναι κάποιοι οι οποίοι μορφωμένοι, βέβαια, περισσότεροι που έγραψαν, ταξίδευαν πολύ κόσμος, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι έγραψαν.

0: έφτασαν ταξιδιωτικά χρονικά. Η ροή δηλαδή των Δυτικοευρωπαίων προς την Ανατολή από τους πρώτους αιώνες που έχουμε έντυπο υλικό, όχι χειρόγραφα, δεν ξέρουμε, μπορεί να υπάρχουν ακόμα και άλλα στις βιβλιοθήκες, αλλά από τότε που αρχίζουν να κυκλοφορούν αυτά τα ταξιδιωτικά τους ημερολόγια, αυτοί που μπορούν να γράψουν είναι συνήθως κάποιοι λόγοι, κάποιοι μορφωμένοι ή κάποιοι που είχαν τη δυνατότητα μετά να δημοσιεύσουν. Για κάποιους λόγους. Αυτούς ψάχνουμε πάντα για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη γνώση του περιεχομένου της πληροφορίας.
1: Mm-hmm. Να πούμε ότι η περιηγητική λογοτεχνία, γραμματεία μάλλον καλύτερα, δεν είναι κάτι καινούριο που εμφανίζεται στο 17ο, στο 18ο αιώνα, αλλά υπάρχει ήδη από τα αρχαία χρόνια. Κάπου θα έλεγε κανείς ότι αν θεωρούμε τον Ηρόδοτο πατέρα της ιστορίας, γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας περιγράφει όταν πηγαίνει στην Αίγυπτο, τι βλέπει, τι του λένε, τι καταθέτει, και αυτά αποτελούν για μας ιστορικές πηγές. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει αργότερα και στα κλασικά
0: για
1: χρόνια.
0: Για κάθε ιστορική περίοδο, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, αν βάλουμε παραμέτρους και υποθέσεις, όπως κάνουμε για κάθε έρευνα, δεν έτσι χωρίς προσοχή δεν μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα κείμενα, αλλά όταν μιλάμε για αυτή την περίοδο, γι' αυτό λέμε περιηγητές, θεωρούμε κάθε, και όχι περιηγητές, περιηγητικό έργο, γιατί υπάρχουν και μερικά κείμενα τα οποία προέρχονται από ανθρώπους που δεν τα ξέρευσαν καθόλου. Μάλιστα. Ήταν λόγοι. Έμειναν στο γραφείο τους, ανοίξαν ιστορικογεωγραφικά βιβλία και έγραψαν κάτι το οποίο όμως χρησιμοποίησαν οι ταξιδιώτες αργότερα. Οπότε για κάθε περίοδο, για κάθε μεγάλη ιστορική περίοδο, αν θέτουμε τις παραμέτρους μας, μπορούμε και να είμαστε πιο σωστοί απέναντι στο πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία. Τώρα, για αυτούς τους αιώνες ακριβώς των ξένων κυριαρχιών στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μας λείπουν άλλου είδους πηγές. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι ειδικά μελετάμε αυτό τα περιηγητικά έργα, κείμενο και εικονογράφηση πάντα, όχι μόνο γραμματεία με την έννοια του κειμένου, γιατί έχουμε από τον τέλη του 15ου αιώνα την τυπογραφία. Έχουμε δηλαδή έντυπα υλικά που κυκλοφορούν. Και επειδή κυκλοφορούν αυτά, σημαίνει ότι τα διαβάζουν και άλλοι. Και σημαίνει ότι μπορούν και αυτοί να επιθυμήσουν να κάνουν το ταξίδι. Υπάρχει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Δηλαδή, στον ταξιδιώτη, επιστροφή, κείμενο, διαβάζεται από άλλους. Υπάρχουν και κάποια έργα που είναι σταθμός στην εξέλιξη αυτής, όπως είπατε, της ταξιδιωτικής γραμματείας, γιατί επηρέασαν πάρα πολύ όλους τους επόμενους. Διαβάστηκαν δηλαδή. Σχεδόν όχι υποχρεωτικά, ήταν το βασικό τους εγχειρίδιο για τους μετέπειτα χρόνους από τον τάδε ή τον τάδε. Άρα έχουμε λοιπόν μία ροή ταξιδιών η οποία έχει σημαντικούς σταθμούς, έχουμε μία αλλαγή στο λόγο όπως γράφονται αυτά. Στους πρώιμους αιώνες ο αφηγηματικός λόγος δεν είναι όπως είναι ο ρομαντικός λόγος των 19ου αιώνα από τους Γάλλους και τους Άγγλους κτλ. Έχουμε λοιπόν ταυτόχρονα και αυτή την εξέλιξη μέσα σε αυτά τα κείμενα.
1: Mm-hmm. Τώρα, αυτό που θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσετε πριν μπούμε στο κυρίως θέμα μας είναι ότι εντάξει, ένας περιηγητής, όπως μπορεί και εμείς, αν βρεθούμε σε μια περιήγησή μας κάπου στο εξωτερικό ή σε οποιοδήποτε σημείο, μπορεί να κρατάει σημειώσεις, να γράφει το ημερολόγιο του, να καταγράφει τις εντυπώσεις του, να σημειώνει τι είναι αυτό το οποίο τον εντυπωσίασε. Όμως από αυτό το σημείο που κάποιος γράφει τις σημειώσεις του στο ημερολόγιο του, μέχρι το σημείο του να πάει κάποιος να τυπώσει και να κάνει βιβλίο αυτό το κείμενο, τι είναι αυτό το οποίο τον οθεί να τυπώσει τις περιηγητικές του εντυπώσεις?
0: Πάρα πολύ σωστά θέτεται ένα ερώτημα το οποίο αγγίζει όμως πολλαπλές απαντήσεις. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι, όπως μας λέει και ο Ηρόδοτος, ότι για αιώνες από τον Ηρόδοτο και μέχρι σχεδόν τον 15ο αιώνα ο κόσμος ταξιδεύει για εμπορικούς λόγους, ταξιδεύει για πολιτικο-στρατιωτικούς λόγους και για θρησκευτικούς λόγους. Mm. Να θυμίσουμε ότι οι μετακινήσεις όλων των αρχαίων Ελλήνων για να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες γιορτές, είτε ήταν τα Πίθια, είτε η Ολυμπία, είτε τα Παναθήνια, είναι ένας θρησκευτικός λόγος, να μετέχει σε κάποια γιορτή. Με το τέλος του Μεσαίωνα και την αρχή του νέου κόσμου, αρχίζουν και λίγο τα πιο εξειδικευμένα ταξίδια, αλλά και μετά λόγω αυτά τα ταξίδια αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν στην πραγματικότητα όλα τα μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη, δεν είναι άμυροι αυτής της πραγματικότητας που βιώνουν στη χώρα τους, οπότε αναγέννηση, ουμανισμός, νεοκλασικισμός κτλ. Αλλά κυρίως να θυμίσω στους ακροατές μας ότι οι άνθρωποι μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, για να μην πω και μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και για πολλές περιοχές και μέχρι τα μέσα του 20ου, δεν ταξιδεύουν για ψυχαγωγία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η εποχή μας έχει, ας το πούμε λίγο, αυτό το στροβιλισμό γύρω από την μανία, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, ότι ο κόσμος ξέρει πια θα κάνει διακοπές, θα μετακινηθεί, θα κάνει ταξίδι ενημέρωση αναψυχής. Αλλά αυτό δεν υπάρχει αυτούς τους αιώνες που μελετάμε. Οι άνθρωποι, τουλάχιστον τότε, για τους πρώτους αιώνες, δηλαδή 16ο, 19ο, ταξιδεύουν κυρίως για προσκυνηματικούς λόγους. Το ύψος στο χρέος κάθε χριστιανού, όπως θυμήσατε μόλις πριν στην αναφορά σας, πηγαίνουν για το προσκύνημα στους Αγίους Στόχους, και η Κύπρος είναι υποχρεωτικός σταθμός λίγο πριν φτάσουν στην Παλαιστινιακή Ακτή, και πρώτος υποχρεωτικός στην επιστροφή, γιατί συνήθως και αυτά οι γαλέρες, το προσκυνηματικό ταξίδι που κάνουν από και προς τη Βενετία, είναι και εμπορικά πλοία καμιά φορά, πρέπει να μεταφέρουν αλάτι, σιτάρια και οτιδήποτε άλλο εμπορεύματα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που αρχίζει να συμβαίνει από τη Δύση προς την Ανατολή είναι η μεγάλη ροή των πρώτων διπλωματικών ταξιδιών, διότι οι ηγεμόνες στη Δύση στέλνουν, επειδή έχουν αυτό το καινούριο μεγάλο εχθρό να αντιμετωπίσουν, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μην ξεχνάμε ότι έφτασαν δύο φορές έξω από τη Βιέννη. Οπότε πάντα αυτό το διπλωματικό τραπέζι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχουν οι πρέσβεις, υπάρχουν οι γραμματείς, υπάρχουν οι αποστολές. Αυτοί λοιπόν οι επιτετραμένοι, οι οποίοι πλαισιώνουν κάθε φορά την πρεσβεία που θα πάει στην Υψηλή Πύλη, πολλές φορές είναι για πιο εξειδικευμένο ταξίδι. Φυσιοδήφες, είναι γεωγράφοι, αργότερα μπορεί να είναι φυσικά και γιατροί, μπορεί να είναι αρχιτέκτονες, μπορεί να είναι αρχαιοδήφες της εποχής, από αρχαιολόγοι ακριβώς. Οπότε αρχίζουν και τα πιο εξειδικευμένα ενδιαφέροντα. Και εδώ λοιπόν μένει μεγάλη αυτή στροφή της Ευρώπης προς το ενδιαφέρον τους για ό,τι έχει σχέση με τον αρχαίο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και αμέσως αργότερα με τους πολιτισμούς στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο και στην... Οπότε υπάρχει αυτή η ροή ότι έρχονται προς την Ανατολή, γιατί θέλουν να βρεθούν εκεί όπου συνέβησαν όλα αυτά τα σημαντικά για τον ανθρώπινο πολιτισμό, οι αξίες, τα ιδανικά, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, και κυρίως να μπορέσουν να αρχίσουν να κάνουν συλλογές. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, διότι και πάντα ο άνθρωπος όταν ταξιδεύει πάντα θέλει ένα αναμνηστικό. Τότε λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη συλλεκτική μανία των Ευρωπαίων προς ό,τι έχει σχέση κυρίως με την αρχαιότητα, για τα εδάφη μας ενδιαφέρουν φυσικά. Δηλαδή ξεκινάνε από χειρόγραφα, συνεχίζουν, αυτό είναι και η στροφή της αναγέννησης και του ουμανισμού που τους κάνει να ενδιαφέρονται για τα χειρόγραφα. Μετά αρχίζει μεγάλη μανία για τα νομίσματα και μετά σιγά σιγά για κάθε μορφής αρχαιότητα. Αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια συλλογή, να τη δωρήσουν ή να την πουλήσουν σε κάποιο από τα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης, είναι αυτό, γι' αυτό και σήμερα υπάρχουν αυτές οι μεγάλες συλλογές από ελληνικές αρχαιότητες στα μεγάλα μουσεία στην Ευρώπη. Άρα βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτό το κύμα, ας το πούμε, διωγγώνεται των ενδιαφερόντων για να φτάσουμε στον 19ο αιώνα, που ταξιδεύουν πια και για αναψυχή. Αρχίζουν τα οργανωμένα ταξίδια, δεν υπάρχει πειρατεία. Είναι το Grand Tour που όλοι οι ευγενείς πρέπει να κάνουν προς την Ανατολή, γιατί αναδεικνύονται και κοινωνικά και έτσι πνευματικά. Και αυτό το πράγμα όλο, γι' αυτό λέμε παραμέτρους κάθε φορά, ποια είναι τα όρια της έρευνας, ποιοι είναι οι λόγοι, πώς δηλαδή περιορίζουμε για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και σαφείς για την ανάλυση των πληροφοριών.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εμείς σήμερα, όπως λέτε, που εκείνοι τι τους σωθεί να γράψουν, πολλές φορές ήταν κατά παραγγελία. Δηλαδή θα κάνεις το ταξίδι και μετά θέλω να γράψεις τη διπλωματική σου, το διπλωματικό σου ραπόρτο. Ήτανε πολλές φορές μήμα μόδα, διότι κρατούσαν σημειώσεις το ταξίδι, αλλά μετά έπρεπε να βγάλει ένα δημοσίευμα το οποίο να ακολουθεί τις εκδοτικές στρατηγικές και το σειρμό της εποχής. Αλλοιώνεται το προσωπικό ημερολόγιο, μπαίνουν και λίγο φανταστικές έτσι, περιπέτειες και συμβάντα. Όλες οι θεωρητικές γνώσεις μπορεί να έχουν για το χώρο. Πρέπει να το αναφέρουν αυτό για να είναι έτσι ένα ευπόλυτο, να γίνει πιο ελκυστικό το βιβλίο. Αργότερα έχουν λόγους από αν μπορούν τα χρήματα, δηλαδή κάποιος πάντα πρέπει να επιχορηγήσει όλο αυτό, για να δημοσιεύσουν, και πάντα αυτά τα ταξιδιωτικά χρονικά είναι σαν πολλές φορές και κάτι σαν δοκίμιο, μια γνωριμία του άλλου τόπου, δεν είναι μόνο η προσωπική του εμπειρία, διότι τους πρώτους και αιώνες και αργότερα έχουμε όλα αυτά τα κείμενα τα οποία αναλύουν θεσμούς, έθιμα, δομή, παραδείγματος χάρη, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολύτομα έργα, διότι πρέπει ο Δυτικός να γνωρίσει αυτόν τον καινούριο μεγάλο εχθρό σε αυτή τη ζυγαριά ισορροπίας που πρέπει να έχει το διπλωματικό το τοπίο.
1: Mm-hmm. Εμείς στην Κύπρο έχουμε φυσικά μία από τις, θα έλεγε κανείς, χαρακτηριστικές μορφές της περιηγητικής γραμματείας εκεί του 16ου αιώνα, τον Αντώνιο Νταρκές, ο οποίος είναι από το Κυλάνι και ο οποίος γράφει το προσκυνητάρι των Ιεροσολύμων, αργότερα τυπώνεται και στη Βενετία, και το 1588 κάνει ένα ταξίδι και εκεί περιγράφει δύο σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι πόσα πολλά χρήματα χρειάζεται κάποιος για να μεταβεί στους Αγίους Τόπους και πόσο επικίνδυνο είναι και καθόλου βέβαιο αν θα επέστρεφε, διότι όπως είπατε και εσείς, εκτός από την πειρατεία έχουμε, ενώ στη θάλασσα έχουμε με το που φτάνει κάποιος εκεί, σε κάθε ταξίδι που κάνει στην ξηρά, είτε ληστές που παραμονεύουν, είτε οι ίδιοι οι οποίοι τον ακολουθούν να τον κλέψουν, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Οπότε θα ήταν καλό να μην θεωρούμε ότι είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι κάθε φορά ένα τέτοιο περιηγητικό κείμενο, αλλά ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Και μάλιστα υπάρχουν και περιγραφές που έδειχναν ότι όταν αυτός ο άνθρωπος πήγαινε στους Αγίους Τόπους, το χωριό ολόκληρο μαζευόταν να τον αποχαιρετήσει, έχοντας του δώσει και παραγγελίες το τι να φέρει από εκεί που πήγαινε. Και αντιστρόφως, όταν ερχόταν στο χωριό, πάλι συγκεντρώνονταν όλοι να τον υποδεχθούν, να ακούσουν από αυτόν τι συνέβη και τι έγινε. Οπότε λοιπόν φαντάζομαι ότι αυτά τα κείμενα τα έχετε μπροστά σας αρκετές φορές που δίνουν ένα τέτοιο στίγμα για τους ανθρώπους.
0: Όπως είπατε, αν επέστρεφε, γιατί συνήθως λέγανε να πάρεις ένα σεντουκάκι για να βάλεις μέσα όλες τις προμήθειες που χρειάζεται από κάμισα που θαλάσσεις, τα ματζούνια για το ταξίδι κτλ. Και να σε χωράει αν πρέπει να σε γυρίσουν όχι ζωντανό πλέον πίσω στη χώρα σου. Έχω ασχοληθεί ειδικά για τις πρώτες αιώνες, όπως λέτε, και ήταν απίστευτες οι λεπτομέρειες και οι δυσκολίες. Υπάρχουν ολόκληρα εγχειρίδια προς τους ταξιδιώτες. Φανταστείτε τώρα, οι καιρικές συνθήκες, η δισκαμψία, το κλίμα, οι ληστές, όπως λέτε, κοινωνία, οι ατέλειωτες ώρες, ας πούμε, στο καράβι, παραδείγματος χάρη. Και όπως λέει ένας από τους πιο εμβριθείς του 16ου αιώνα, έλεγε για να ταξιδέψεις στους Αγίους Τόπους, το ταξίδι στην Ανατολή, χρειάζεται δύο πουγκιά. Ένα γεμάτο υπομονή και ένα γεμάτο φλουριά. Γιατί δεν ήταν ταξίδια που διευκαιρώνονταν πολύ εύκολα.
1: Όπως
0: αργότερα, αντά και τα στεριανά ταξίδια, τα χερσαία, είχαν τα δερβένια, είχαν τους ληστές, είχαν τις κακές συνθήκες. Ήταν απλώς η ροή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα χάνια και τα καραβάν σεράιτς προστάτευε κάπως τους ταξιδιώτες πάρα πολύ. Και μετά ποτέ δεν ταξιδεύανε μόνοι τους, ήταν πάντα πολλοί μαζί σε ένα καραβάνι, είχαν συστατικές επιστολές, εντυνώνησαν ανάλογα για να μην προκαλούν, είχαν διερμηνέα, ένα δραγουμάνο πάντα που τους συνόδευε. Η ζωή στη γαλέρα βέβαια είχε άλλες δυσκολίες, είναι ατέλειωτες οι σελίδες για τις πώς να φέρεσαι και πώς να επιβιώσεις επάνω στη γαλέρα για να φτάσεις από τη Βενετία ή από όπου ξεκίνησες, ας πούμε, στους Αγίους Τόπους.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλά τα καινούρια και άγνωστα για αυτόν τον δυτικό Ευρωπαίο που ξεκινάει από... Για το προσκύνημα ήταν και το ύψιστο χρέος κάθε χριστιανού. Αλλά οι άλλοι που αρχίζουν να έχουν κάποιον άλλο λόγο ταξιδιού προς την Ανατολή, πάντα έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το ανίκιο για αυτούς.
1: Κάνατε...
0: Το ανίκιο είναι σε πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο οι συνήθειες ή ο τρόπος προσευχής ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, φανταστείτε τώρα ότι έτσι πάντα μου δίνετε την ευκαιρία να ξαναέρχομαι στο θέμα το οποίο θα μιλήσουμε ίσως και λίγο πιο αναλυτικά. Να δούμε αν τα χωριά και οι πολύχνες, ας πούμε, και οι πόλεις της Ανατολής στους εξωτερικούς τους χώρους έμοιαζαν σε πολλά με αυτά τα χωριά και τις πολύχνες στη Δύση. Δεν μπορώ να θεωρήσουμε ότι ήταν κάπως αλλιώτικα τα πράγματα. Δηλαδή είχαμε λάσπες στους χωματόδρομους, είχαμε πρόχειρα οικοδομικά υλικά στις οικίες, είχαμε παράγκες που μπορεί να ήταν και άθλιες, είχαμε 20 τα ζώα να περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Αλλά η εσωτερική ζωή σε διάφορους χώρους, όπως ήταν τα δημόσια λουτρά, δηλαδή τα χαμάμ, καταλαβαίνετε ότι αποκαλύπτει στους δυτικοευρωπαίους έναν κόσμο τελείως αλλιώτικο.
1: Άγνωστο ενδεχομένως και...
0: έναν κόσμο που λατρεύει την καθαριότητα. Mm-hmm. Έστω μέσω, γιατί υπάρχει θρησκευτική επιταγή ότι πρέπει να πληθούν πριν την προσευχία. Αλλά έναν κόσμο που ξέρει να απολαμβάνει τα θετικά αποτελέσματα μιας αργόσυρτης διαδικασίας καθαριότητας, καθαρότητας, υγιεινής. Εντυπωσιάζονται πάρα πολλοί περιηγητές από αυτές τις περίτεχνες αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες αυτών των κτηρίων, από το περίεργο σύστημα υδροδότησης και θέρμανσης που έχουν, τα πολυτελή υλικά μέσα στους εσωτερικούς χώρους, οι βρύσες, τα μάρμαρα παντού. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στέκονται έτσι αρκετά αμήχανοι απέναντι σε αυτό τη θέαση του γυμνού ή του ημίγυμνου όλων των λουόμενων.
1: Mm-hmm. Τώρα, αυτό το θέμα, επειδή μιλάμε για το νέο βιβλίο που έχει βγει από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης με τίτλο «Με τους Ευρωπαίους Περιηγητές στα Χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», είναι, καθώς, τι είναι αυτό το οποίο σας οδήγησε να γράψετε για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο, διότι σίγουρα οι περιηγητικές πληροφορίες αναφέρονται σε πάμπολα πολλά άλλα πράγματα. Γιατί επιλέξατε να αναφερθείτε στα Χαμάμ αφενός, και πόσο εύκολο ήταν για έναν μέσο περιηγητή να εισέλθει στα Χαμάμ για να κάνει αυτές τις περιγραφές?
0: Ξεκίνησε, ευχαριστώ που το θέσατε έτσι, αν σας θυμηθούμε παλιά, ξεκίνησε, μου ζητήθηκε κάποια στιγμή να γράφει ένα άρθρο στην Καθημερινή. Έπρεπε να γίνει αυτή η θεματική αποδελτίωση. Η συνεργάτης μου δούλευε, η Αλίκια Σβεστά, που δούλευε ήδη στη Γενάδιο αυτό το πράγμα, τη θεματική αποδελτίωση. Αλλά μετά, βλέποντας λοιπόν ότι ήταν κάτι που μας άρεσε σαν θέμα, να σας πω, αλλά στην πορεία είχε άλλες εκπλήξεις. Διότι, να σας εκμυστηρευτώ ότι εγώ ως περιηγητολόγος που λένε, γενικά ζω στο πριν, έτσι, ασχολούμαι πάρα πολύ με το πριν. Από όλο αυτό λοιπόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχοντας διαβάσει πάντα τους περιηγητές, όπως λέτε, αποδελτιώνοντας κάθε φορά ή κάποιο άλλο θέμα. Στη διατριβή μου ήταν η καθημερινή ζωή των Ελλήνων και οι οικονομικές δραστηριότητες του 18ου αιώνα. Άλλοτε μπορεί να είναι ένα θεματικό, η Μάνη, η Νέη Λευκάδα ή κάτι άλλο. Λοιπόν, ασχολούμενοι με αυτούς τους Ευρωπαίους μου περιηγητές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξαφνικά άρχισα να καταλαβαίνω ότι ό,τι βλέπανε εκείνοι, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς τα τεμένοι δεν μπορούσαν να μπουν, έπρεπε να πέσει η μπαξίση και τα σχολιάζανε εξωτερικά για την αρχιτεκτονική μορφή, αλλά δεν είχαν σχέση με το χώρο προσευχής των Μωαμεθανών. Τα ΙΜΑΡΕΤ δεν λειτουργούν πια, αν υπάρχουν είναι κτίρια άλλης χρήσης. Τα καραβάνσερα και αυτά είναι είτε ρυπωμένα είτε είναι αποκατεστημένα πάλι σαν μνημεία ή σαν επισκέψιμη αρχαιολογική χώρη. Τα χάνια δεν υπάρχουν πια. Οπότε το μόνο ζωντανό πράγμα από τον Οθωμανικό κόσμο, ζωντανό έτσι όπως σας το λέω, ήταν ακριβώς τα Χαμάμ. Άσχετα βέβαια τώρα ότι πολλά έχουν αλλάξει, διότι σήμερα παραδείγματος χάρη είναι αυτά που λειτουργούν, δεν πάμε στα Χαμάμ από λόγους επιταγής, από το δόγμα. Υπάρχουν ιδιωτικά λούτρα παντού, όπως είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής παγκοσμίως. Όσα λειτουργούν σήμερα βέβαια είναι πολύ ακριβά για τους ξένους επισκέπτες. Τα τσόκαρα δεν είναι πλέον ξύλινα, αλλά πλαστικές παντόφλες. Τα τάσια δεν είναι μεταλλικά και αυτά είναι πλαστικά. Αντί για καφέ, σερβίρεται τσάι, τυποποιημένα αναψυκτικά. Τα αναβρητήρια δεν λειτουργούν. Τα υλικά για τα καύσιμα δεν είναι η ξυλία. Τα υφάσματα, οι πετσέτες και όλα είναι από ευτελή υλικά, χωρίς αυτά τα κεντίδια, αυτή η πολυτέλεια αυτών των υφασμάτων με τα οποία ήταν στρωμένοι καναπέδες, οι μαξιλάρες και αντιλήγονταν και οι λουόμενοι πριν και μετά. Όλα αυτά. Οπότε ξαφνικά όμως το ίδιο το τελετουργικό, και εγώ όσο πήγαινε προχωρούσε αυτή η μελέτη, έπαθα ακριβώς τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόμουν, γιατί επισκέφτηκα όποια ήταν δυνατόν Χαμάμ, έτσι όπως τα ακούτε που σας το λέω χωρίς υπερβολές, τον ευρύτερο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε λειτουργούσαν είτε όχι, και όσο τα επισκεπτόμουν τόσο προσωπικά πολλαπλασιάζονταν το ενδιαφέρον μου και για να ζητώντας αυτά τα κτίρια, και όσο τα αναζητούσα τόσο το θεωρητικό υλικό που συγκεντρώναμε έβρισκε έμπρακτα τους χώρους όπου αναπτύχθηκαν αυτές οι εμπειρίες των Ευρωπαίων. Και αυτή η επιτόπου αυτοψία μου και το προσωπικό μου βίωμα λαμπάδιζε την περιέργειά μου, τον ενθουσιασμό ας το πούμε, και ολοκλήρωναν την κατανόηση των περιγραφών που διάβαζα στα περιπτικά κείμενα. Γιατί όπως θυμάστε και από παλιότερες συνεργασίες που είχαμε μαζί, και όπως έλεγα και στους αξιόλογους καθηγητές που είχαμε τότε, σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχουν κοντά μας, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι διαβάζω να παράγει εικόνα. Και ξαφνικά λοιπόν αυτό το βίωμα του περιηγητή, το οποίο μου είναι εικόνα πραγματική και στα άλλα θέματα που ασχολήθηκα, αλλά εδώ βλέπετε ήταν κάτι πολύ πιο ζωντανό, και ξαφνικά όμως κατάλαβα και κάτι άλλο, ότι μέχρι τη δεκαετία του 60, δηλαδή δεν είναι μόνο η γιαγιά μας ή ο παππούς μας που θυμάται κάτι από αυτά που ήταν εν λειτουργία και σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στη Ρόδο και αλλού πέρα από τα άλλα εδάφη, είναι ότι σαν να τρέχει μέσα μας μια επιθυμητή ανάμνηση αυτού του χώρου, διότι είχε προσφέρει τόσα πολλά καλά, τα οποία δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει, να μην πω, τσαλαπατήσει. Σήμερα το λουτρό είναι μια γρήγορη διαδικασία, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα για να φύγουμε, όλα γίνονται προσωπικά, δεν είναι σε βιαστικές συνθήκες, πρέπει να είναι κάπου στα πράγματα. Εκεί δεν είναι έτσι μες στο χαμάμ.
1: Εκεί ο χρόνος έχει άλλη διάσταση.
0: Εδώ όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, και αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Ότι το λουτρό είναι μια διαδικασία που είναι πολύ σημαντική στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δεν είναι μόνο οι αθλητές οι οποίοι ξέρουμε, καθότι έβαζαν λάδι στο σώμα τους πριν από την άθληση τους αγώνες και έπρεπε μετά με τη σλεγγίδα, γιατί είναι ο υδρότας, είναι το χώμα, είναι όλο αυτό που δημιουργεί μια κρούστα που πρέπει να εξαλείψουν. Αποξιόμενος έχει εμπνεύσει όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της. Είναι λοιπόν λουτρά και κατοίκων, λουτρά και δημόσια και στα προϊστορικούς χώρους. Α, θυμίσω από τον Όμηρο που να ξεκινήσουμε, η Πολυκάστη πλένει τον Τηλέμαχο μέσα στην μπανιέρα που την έχουμε σήμερα στο παλάτι κάτω του Νέστορα στην Πύλο. Υπάρχει εκεί η μπανιέρα, δηλαδή πια είναι εκτός από όλα τα προϊστορικά αρχαιολογικοί χώροι. Να θυμίσω και στις Μυκήνες, το κείμενο μας λέει, το Αγαμέμνονας δολοφονήθηκε την ταινία από τη γυναίκα του την ώρα του λουτρού του. Λοιπόν, ο αρχαίος κόσμος λοιπόν έχει λουτρά, και ξέρουμε πολύ καλά σήμερα, οι ανασκαφές μας τα αποδεικνύουν, ότι από τα ελληνιστικά χρόνια, για να θυμίσω ότι και στην Ολυμπία και στους Δελφούς, τα μεγάλα δηλαδή πανελλήνια ιερά που είχαν πολλούς αθλητές, υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι μόνο των ρωμαϊκών χρόνων, ανάγονται και στα κλασικά τα χρόνια, και έχουμε και μικρά λουτρά ιδιωτικά σε οικίες που έχουν ευρεθεί από όλη αυτή την περίοδο της αρχαιότητας.